0: Οξύον Τιμ επουσούαν γαπούνα τε κόψει ζαλοτζί.
1: Ο νου καν φάει,
0: θόστε.
1: Κι ήταν δε γιατί εσκρούει, μοσιουσκέ καύσετ. Ε, ούνες του πέρα.